κοί. Δανιά τα αέρα μανό κοί. Δανιά τα αέρα μανό κοί. Μαραν δανιά μανό κοί. Έρμο βαϊκούρε μα μανό κοί. Δανιά τα αέρα μανό κοί. Γιασιλέλε.